ξέρω με ο κοινωνόν κοινωκόλερο ο τατσούπου να ακόητο δε εμέ η γάδα ποτέ ρόδα δεν μπορείτε πάκεο.